0: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Wave 9-4, ο ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γύψος ανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
7: 97.4. Your devotional rock.

0: Dai che c'è sempre.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Συνεργάτης μας στον νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
0: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

Η ημέρα ανοίγει τα φτερά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για

0: Mercedes-Benz και Smart Εμμανουήλ Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Μαυρέλης.
1: Wave 9.4. Ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Seres in a Wave en el Dive Tactics. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Ύψος ανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
7: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
8: Wave 97.4. Your devotional rock.

0: 7 και 4.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
4: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
3: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
4: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
7: Legacy of a Madman Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Madman ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φροντινής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage. Προπολιστηρίων Joy Records και cometogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο. Night 7.4 Your Devotional Room.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
0: Wave 9 4, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
5: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: Θερμομόνωση.
1: Τσεκ.
0: Ύψος ανίδες.
1: Τσεκ.
0: Κεραμίδια.
1: Τσεκ.
0: Μόνωση ταράτσας.
1: Τσεκ.
0: Ξυλία.
1: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
1: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξικόρ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
1: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα. Από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Legacy of a Man 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Legacy of a Man Men ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα ανά κομμάτια και έμψη σε ένα φροτιμής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage. Προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο. Για τις επόμενες 2 ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς. Wave 974. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Placeres y No Wave en el DAEPTAGETAS.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ritchie Ski Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie Ski Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie Ski Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
5: Στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας, οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνείων. Εδώ και χρόνια, η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνείων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. Τριών Αβάρχων 58, Πάτρα, με ζεδοτεχνείων.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Ναύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Wave 974, ο ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
9: Μουσική επιλογή από Δημήτρης Καρατζάς.

0: Dad. Thank you, Tessa.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. Πέτοιματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 350. Αθηνών 11, Ρίο.
4: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
5: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
4: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
6: Θες ένα SUV? Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γνωστή επιλογή από την Μίτσικα Ρατζάς.
8: Wave 97.4, your devotional rock.

0: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-455588.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
5: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
4: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
5: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. X Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα.
7: Μουσική επιλογή από Δημήτρης Καρατζάς.
8: Wave 9.4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές. M-Sport τώρα από 31.900 και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ, τηλέφωνο επικοινωνίας με ένα αριθμό αυτοκινήτων.
2: Ό,τι και αν τα θάτος και κάτι.
3: Εδώ και 40 χρόνια ιδανικές λύσεις για από τις
2: στο πρόγραμμα
3: Θάδας και στο 3WGR.
2: Απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
4: Έξοδος για σούσι και noodles. Ναι! Στο Naka Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα πιο γευστική. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Το αγαπημένο σου εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ανακαινισμένο χώρο. Delivery στο 26140 και στο Naka Sushi.
5: Φρέωση Laser Beauty. Σε αισθητικής και θεραπείας, ορισμένες επιδόρες εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφίας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
6: Wave 97.4, your devotional rock.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.

0: Cáceres, Ino Wave, 97.4.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Legacy of a Madman Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Legacy of a Madman ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φορό τιμής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage. Προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
1: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
0: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
1: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
2: Γεια σας, μεταφορές Καϊμακάς εκεί?
3: Ναι κυρία μου.
2: Θα ήθελα να φέρω 10 παλέτες από την Αθήνα.
3: Βεβαίως κυρία μου.
2: Ναι, μήπως μπορείτε να μου τις κρατήσετε για 2 εβδομάδες μέχρι να ανοίξω το μαγαζί?
3: Ασφαλώς.
2: Α, ωραία, σε 15 μερούλες θα σας φέρω μερικά δέματα ακόμα. Έχουμε πρόβλημα?
4: Έχουμε την εμπειρία, ευέλικτα μέσα και τους χώρους.
5: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την φύλαξη των εμπορευμάτων σας όσο καιρό χρειάζεται.
4: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Και ουδέν πρόβλημα.
5: Διοδόρου 1 Δικτέο, Προάστιο, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-940 και 41.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Μαυρέλης. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Μαυρέλης.
9: Οπότε μπορείτε να βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Ύψος ανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.

0: κέρδος στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
1: Στα Θάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Συνεργάτης μας στον νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
5: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

Καλησπέρα. Είναι ο Wave 97 και 4. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice.

0: πραγματικό χυμό φρούτων και εξήξω τούτη φρούτη χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το λέιζερ οδιαισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εσμένες επί ανώδυνη μογή, φότορες φωτότερη γάμα τριχοφίας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρει 87 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μία εαυτού σου πιο λαδό.
4: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
4: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
3: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
4: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
5: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Legacy of a Mad Men Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Mad Men ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φορό τιμής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage. Προπολιστηρίο Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο.
8: Το rock όπως το θες. Wave 94,6.

0: Δεν ξέρω για σας πώς το έχετε το όλο θέμα των πώς έτσι ρυθμίζετε το χρόνο σας κατά τη διάρκεια της ημέρας και γενικότερα, εντάξει, φτιάξαμε και τα ηχητικά μας. Και γενικότερα όταν θέλετε να πάτε κάπου, όταν έχετε ένα ραντεβού, πώς πάει ρε παιδί μου με το χρόνο? Εγώ γενικά το έχω. Μιλούσα με ένα φίλο ο οποίος δεν το έχει με τίποτα, δηλαδή μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί του κατά τις 2 και αυτός αρθεί. 3, 3.30. Δεν το παραλέω, έχει τύχει και απλά έχω φύγει. Καλώς ήρθατε, Wave 974, στην επιλογή της μουσικής σκήπης από το μικρόφωνο και αυτή την Παρασκευή. Είναι ο Άρης Κουρής. Καλά θα πάμε. Έχουμε έρθει έτσι με καλή διάθεση. Μπορεί να έχουμε ξυπνήσει χαράματα για τους ΑΒ λόγους, αλλά γενικότερα πάντα όταν ερχόμαστε εδώ στο Wave, η διάθεσή μας ανεβαίνει. Καλά να περάσουμε και σήμερα στην παρέα σας έως τις 6.
1: Wave 974, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

πρόγραμμα να ξεκινήσουμε σήμερα έτσι λίγο πιο ρυθμικά. Θα μπούμε σιγά σιγά έτσι σε ρυθμό με ωραίες μουσικές. Όπως συμβαίνει πάντα από Δευτέρα έως Παρασκευή, στην επιλογή της μουσικής, όπως είπαμε, είναι ο Άρης Κουρής. Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγα λεπτάκια μετά από τις 5, εδώ στο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος. Έχω ήδη ποστάρει στη σελίδα μας Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ό,τι θέλετε εσείς. Εκεί βρισκόμαστε και εμείς. Συντονίζεστε, μας ακούτε μέσω διαδικτύου wave974.gr και στα RGNASUS 97 και 4. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς να συντονιστούν και αυτοί. Και σας σήμερα που λέτε αγαπημένοι μου ακροατές, γεννήθηκε ο John Winston Lennon, Liverpool, 9 Οκτωβρίου του 1940, κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού της πόλης. Ο πατέρας Alfred ήταν ναυτικός και η μητέρα του Τζούλια χορεύτρια σε τοπικά κλαμπ. Το όνομα John δόθηκε τιμή του παππού του και το Winston προς τιμή του Βρετανού Πρωθυπουργού Winston Churchill. Τώρα να μην μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε έτσι παραπάνω πράγματα για τον John Lennon και λέω απλά να πάμε να τον ακούσουμε.

0: Μου στείλανε ένα ωραίο βίντεο σήμερα, βίντεο το οποίο έδειχνε το Tom York των Radiohead, το οποίο το Rolling Stones αποφάσισε να τον έτσι να υπάρχει μια συνάντηση μαζί με το Harry Styles. Και εντάξει, αν το σκεφτείς, είναι λίγο έτσι μια συνάντηση αρκετά περίεργη. Σε διαφορετικά μονοπάτια κινούνται, σε πιο εμπορικό κομμάτι κινεί το Harry Styles. Αλλά αποφάσισαν να ενώσουν αυτούς τους δύο μουσικούς, να τους κρατήσουν σε ένα τραπέζι και να καθίσουν να τα πούν. Πάμε να ακούσουμε εμείς Radiohead και θα το αναπτύξουμε έτσι λίγο παραπάνω σε λίγο.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Είπαμε να αλλάξουμε και λίγο στυλ, να γίνουμε έτσι λίγο πιο funky, αλλά συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα ωραία, με τα δικά μας και με τις καινούργιες μουσικές που τόσο πολύ γνωρίζετε ότι θέλω να σας παρουσιάζω εδώ μέσα από την συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά και ο Wave. Ο νέος δίσκος λοιπόν, τον Greta Van Fleet, έχει τίτλο Palace for the People, κυκλοφόρησε σήμερα 9 Οκτωβρίου και είναι ο πέμπτος. Φτάσαμε αισίως, οι Greta Van Fleet έχουν 5 δίσκους στο ενεργητικό τους, 3 χρόνια λοιπόν μετά το Starcatcher. Πάμε να ακούσουμε μέσα από αυτό το Tear It Down, το οποίο μας αρέσει αρκετά. Για να δούμε τι θα δούμε. Wave 974, ολόφρυσκη Greta Van Fleet, Tear Up Down.
1: Το rock, όπως το θες. Wave 974.

0: Δεν τελειώσαμε τη συζήτησή μας. Νομίζω δεν θα το αφήσουμε, δεν θα το ξεπετάξουμε έτσι για την συνάντηση του Tom York, τον Radiohead, μαζί με τον Harry Styles. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως στο δεύτερο ημίωρο. Αυτή ήταν η ολόφρυσκη Greta Van Fleet, Tear It Down. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αρκετά. Είναι έτσι λίγο έτσι διαφορετικό, θα πω, από τα προηγούμενα. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να ακούσω ολόκληρο το δίσκο. Social media είναι αυτά. Θα το παλέψουμε σιγά σιγά για να ακούσουμε το δίσκο, να τα πούμε έτσι λίγο καλύτερα και την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζουμε με Box Drops, τελευταίο κομμάτι για το πρώτο ημίωρο. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε εδώ. Wave 974.
1: Το rock όπως το θες. Wave 974.

0: Seres InnoWave en el Detalle de Cero.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο, Φώτης Κατραούρας. Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 2, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας, οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνίων. Εδώ και χρόνια, η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνίων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. 38 Πάτρα, με ζεδοτεχνίων.
3: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα παξίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
4: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.
3: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
4: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
3: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα σαν να λέμε.
4: Διοδόρου 1 Δικταίο. Προάστιο.
3: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
5: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Με Linkin Park ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο και τη φωνή του Chester. Είπαμε να θυμηθούμε κάτι από τα παλιότερα. Waves για όποιον φίλο συντονίστηκε μόλις τώρα. Το μικρόφωνο προσπαθώ να το ρυθμίσω, δεν θέλει, κάνει τα δικά του εδώ. Από το κέντρο της πόλης Πάτρας λοιπόν, που εκπέμπει ο Wave. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνά σας. Γνωρίζετε πολύ καλά και αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, τουλάχιστον στη δικιά μου ώρα, είμαι διατεθειμένος, αγαπημένοι μου ακροατές, να το παίξω εδώ, να το ακούσουμε μαζί. Συνεχίζουμε μετά από Linkin Park. Ας ανεβάσουμε λίγο ρυθμό.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

Και πολύ γενικότερα, αν παρακολουθείτε το περιοδικό Rolling Stones, θα δείτε ότι φέρνει, είναι και αν αυτό έτσι, μια καινούργια μόδα της εποχής. Είναι δύο μουσικούς ή συνήθως είναι κάτι έτσι αντίθετο μουσικό στυλ και είδος, και τους βάζει σε ένα τραπέζι, ξεκινούν να μιλάνε και υπάρχει και το ανάλογο βίντεο, αν μπείτε στη διαδικασία να το δείτε στο YouTube. Όπως αναφέραμε και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, αυτή τη φορά στο εξώφυλλο του Rolling Stones είναι ο Tom York και ο Harry Styles, έρχονται μαζί, μιλάνε, υπάρχει ανάλογη φωτογράφηση. Βρέθηκαν στο Λονδίνο οι δύο τραγουδιστές που γράφουν μουσική, γενικότερα έτσι για τις εμπνεύσεις που έχουν. Μιλάει ο Tom York για όλο αυτό το χαμό που έγινε όταν είχε βγει το κότερ με το OK Computer και πώς αυτό

επηρέασε τις ζωές και τη δικιά του αλλά και του συγκροτήματος, και γενικότερα έτσι είναι ένα ωραίο concept που πιστεύω ότι αξίζει έτσι να παρακολουθήσετε. Συνεχίζουμε εμείς εδώ, ο καιρός ηλιόλουστο σήμερα, αλλά από ό,τι διαβάζω θα έχουμε λίγο περίεργο καιρό το Σαββατοκύριακο, και από ό,τι φαίνεται, για να δούμε αν θα πέσει μέσα και η ΕΜΕ, ο καιρός θα είναι έτσι βροχερός μέχρι και την Τετάρτη εδώ, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης Πάτρας. Καλοκαιρινός όμως, δηλαδή σήμερα θα μπορούσε άνετα κάποιος να πάει για μπάνι, να βάλει τα ακουστικά του για να ακούει wave. Και δηλαδή σήμερα αν κυκλοφορείς με το κοντομανικό σου, με το σορτσάκι σου, καλοκαιρινός ο καιρός. Και ας έχουμε, πώς έχουμε σήμερα, έχουμε 9 δεκάτου, δεν βλέπω και καλά. Είναι χαμηλός ο φωτισμός, γι' αυτό δεν βλέπω καλά, δεν είναι θέμα ότι δεν βλέπω με τα μάτια μου καλά. David Bowie για τη συνέχεια, όπως πολύ καλά καταλάβατε, συντονισμένοι στο Wave. 97.4 Your Devotion.

0: Αυτός λοιπόν εδώ ο David Bowie και το Let's Dance. Bowie, Bowie, δηλαδή είναι κάτι που με προβληματίζει εδώ και πολλά χρόνια. Ποια είναι η σωστή προφορά και πώς ακριβώς προφέρεται το όνομα του David Bowie. Έτσι θα το λέω εγώ. Wave 974, το Σάββατο, αύριο, έχουμε και τον πέμπτο αγώνα νυχτερινό ημιμαραθώνιο στην Πάτρα. Υπάρχουν και διάφορα έτσι που υπάρχουν διάφορα έτσι σήματα στο κέντρο της πόλης της Πάτρας για να μην παρκάρετε, οπότε προσέξτε λίγο για να είμαστε στο συγκώσιο γερανός. Οπότε θα... Γενικότερα, ξέρετε, η εκτογραμμή που θα τρέξουν οι αθλητές, εμείς δεν τα καταφέραμε να γραφτούμε. Τη Δευτέρα προσπάθησα όταν κάναμε εδώ εκπομπή μαζί, αλλά τελικά είχαν κλείσει οι εγγραφές. Δεν πειράζει, του χρόνου, τη σκαπουλάραμε για φέτος, θα πω εγώ. Λοιπόν, και οπότε η εκτογραμμή που θα τρέξουν οι αθλητές θα είναι η παραλιακή, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλες οι κάθετοι δρόμοι στην πόλη θα είναι κλειστές, οπότε δεν θα μπορείτε να κατέβετε. Τα απογευματάκια όλα αυτά, περίπου μετά τις 4 θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Νομίζω ότι ξεκινάω ο νυχτερινός μαραθώνιος κάπου στις 5.30. Μπείτε και εσείς στο διαδίκτυο για να ενημερωθείτε για το 5ο νυχτερινό μαραθώνιο. Αυτό ήταν λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μετά από David Bowie με μουσικές που μας αρέσουν και θέλω να πιστεύω αρέσουν και σε εσάς.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97.4.

0: Για να δούμε και η Beat the Harvey πότε θα μας τιμήσει με καινούριες μουσικές. Όχι ότι έχει πολλά χρόνια, αλλά γενικότερα ο προηγούμενος δίσκος κινήθηκε σε μονοπάτια τα οποία δεν ταιριάζουν με τα δικά μου γούστα. Ας μιλήσω μόνο για μένα, έτσι, με τα γούστα που είχαμε συνηθίσει την PJ Harvey από τα πρώτα της χρόνια και μας άρεσε και η διάρκεια του πειραματισμού που είχε προχωρήσει η PJ Harvey, αλλά γενικότερα δεν. Για να δούμε τι θα δούμε. Μεγαλώνουμε, αλλάζουμε. Μας αρέσουν έτσι διαφορετικά είδη το πώς θέλουμε να, και ο τρόπος που θέλουμε να εκφραστούμε. Να δώσουμε χαιρετισμούς και σε όσους φίλους δουλεύουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν και έχουν συντονιστεί και αυτοί. Κάποιοι ετοιμάζονται τώρα να πάνε για δουλειά. Εμείς εδώ προσπαθούμε να σας κρατήσουμε ωραία παρέα. Wave 974. Και ο βοηθός μου εδώ θα συνεχίσουμε να ακούμε και να παίζουμε ωραίες μουσικές για εσάς για 10 λεπτά για ακόμα.
1: Wave 974, ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

Αγαπημένοι μου ακροατές, αυτό ήταν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για την σημερινή εκπομπή, για την προηγούμενη ώρα, στη μουσική επιλογή και πίσω από το μικρόφωνο, που συμβαίνει από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ήταν ο Άρης Κουρής. Το ραντεβού μας ανανεώνεται τη Δευτέρα, λίγα λεπτά και μετά από τις 5. Δεν φεύγει κανείς, εννοείται. Και αν θυμάστε, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, σας έλεγα με το πόσο έτσι προσπαθώ να είμαι σωστό στα ραντεβού μου, να πηγαίνω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Γιώργος Λιόπετας, πάντως δεν έχει έρθει ακόμα στο στούντιο. Τον περιμένουμε κι αυτόν για να σας κρατήσει παρέα για την επόμενη ώρα, να ακούτε μουσική, να ακούτε wave. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Wave 97.4, your devotional rock.

0: σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα Οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψοσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
4: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
6: Για την επόμενη ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Legacy of a Mad Men Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Mad Men ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φροντινής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage. Προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο.
4: Τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.
3: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: 97.4.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4550.
4: Επειδή για το αυτοκίνητο θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για μερισμάτων.

Jason Mraz, Αμερικάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, έχει λάβει βραβεία Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 7 εκατομμύρια άλμπουμ και επίσης το 2020 κατέληξε στη δεύτερη θέση στο Dancing with the Stars. Ακούσαμε το I'm Yours και κάπως έτσι ξεκινήσαμε για τη σημερινή εκπομπή. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και πάμε να συνεχίσουμε και να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς και να βάλουμε και λίγο ηλεκτρονικό στοιχείο στο rock. Πάμε στους New Order. Μπάντα από την Αγγλία, εμφανίστηκαν στα 80's. Θα πάμε στο Substance, το άλμπουμ κυκλοφορήσε το 1987. Να ακούσουμε το True Faith. Και ο Bernard Sumner έχει δηλώσει σε ένα περιοδικό, το Q, το 1999, ότι το τραγούδι μιλάει για την εξάρτηση στις ναρκωτικές ουσίες. Και μάλιστα λέει, αν και δεν έχει κάνει ο ίδιος βαριά ναρκωτικά, το τραγούδι μιλάει από την σκοπιά του χρήστη.

Θρυλική Depeche Mode με το Precious, το συγκρότημα που δημιουργήθηκε στα 80's, στις αρχές των 80's στο Essex. Ακούσαμε το Precious αυτή τη στιγμή, ένα τραγούδι που το έγραψε ο Martin Gore και μιλά για το διαζύγιο του με τη Susan Boysvert, έτσι να κάνουμε και λίγο κοινωνικό κουσκούς, και το πώς αυτό επηρέασε τα παιδιά τους. Να σας ευχαριστήσω εδώ στον Waves και τέσσερις για τα τραγούδια που ζητάτε και τις απόψεις που μας στέλνετε. Τα φιλιά μας και στην Αργυρό που μας ακούει. Να σε καλά, αν είσαι στο δρόμο, να προσέχεις τώρα με τον καιρό που κάνει. Πάμε να συνεχίσουμε και να ανεβάσουμε για λίγο ρυθμούς. Θα πάμε στον Steven Patrick Morrissey, γνωστό απλά ως Morrissey καλλιτεχνικά, ο οποίος ήταν τραγουδιστής και τραγουδοποιός στα 80's για τους Smiths, και από το 87 που διαλυθήκαν έκανε γέρα. Πάμε στο 2009 που μου φαίνεται πολύ πρόσφατο εμένα προσωπικά, στο άλμπουμ Years of Refusal, να ακούσουμε το All You Need Is Me.

Η Green Day που είναι από την Καλιφόρνια και δημιουργήθηκαν το 87, όπως και πολλά punk rock συγκροτήματα όπως οι Offspring, Sublime, Bad Religion, Rancid από την Καλιφόρνια, όλοι αυτοί κάνανε έτσι λίγο πιο mainstream το punk rock στα 90s, στην Αμερική κυρίως. Ακούσαμε το Basket Case και ο Billy Joe Armstrong το έγραψε για τις κρίσεις πανικού που είχε και το άγχος χρόνια πριν διαγνωστεί με αυτή την ασθένεια, και μάλιστα είχε σχολιάσει ότι το μόνο που μπορούσα να κάνω για να καταλάβω τι μου συμβαίνει, νόμιζα ότι τρελαινόμουν, ήταν να γράψω ένα τραγούδι γι' αυτό. Αυτά λοιπόν με τους Green Day, και πάμε να συνεχίσουμε με τον John Anthony Giles. Είναι το όνομα με το οποίο γεννήθηκε ο Jack White το 1975, και ο οποίος στα νιάτα του ήταν και παπαδοπέδι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Λαζαρέτο από το άλμπουμ με το ίδιο όνομα που κυκλοφόρησε το 2014.

0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
1: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
0: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
1: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επίντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Χρόνο. Θεμιστό Δημητρίου, τηλέφωνο 2610-088.
4: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκουσε Wave 97 και 4.

Πολύ τάλαντος ο Λένι Γκράβιτς, ο οποίος κάνει μόνος του τις παραγωγές στα άλμπουμ του και παίζει τα περισσότερα όργανα πάλι αυτός ο ίδιος. Πατέρας Ρωσοεβραίος, μητέρα Αφροαμερικανίδα Τσερόκη, γι' αυτό αυτή η ιδιαίτερη εμφάνιση, τα φυσικά χαρακτηριστικά του Λένι Γκράβιτς. Ακούσαμε το Fly Away από το άλμπουμ 5 του 1998 και παραλίγο να μην έμπαινε σε αυτό το δίσκο, αλλά ένας φίλος του που άκουσε το τραγούδι τον ανάγκασε να πάρει τηλέφωνο την παραγωγή δίσκων και να τους πει να σταματήσουν όλη δικασία για να προσθέσουν το τραγούδι αυτό στο άλμπουμ. Και αφήνουμε πίσω μας τον Λένι Γκράβιτς για να πάμε στην Αγγλία και στους Arctic Monkeys, οι οποίοι και τα τέσσερα αρχικά μέλη του συγκροτήματος ήταν οπαδοί του hip-hop και αυτό το είδος τους επηρέασε στα μετέπειτα τραγούδια τους αρκετά, αν και οι πρώτες τους δουλειές ήταν επηρεασμένες από τον ήχο των Strokes και των Libertine. Πάμε λοιπόν στο Crying Lightning του 2009, όπου διασκευάζω, θέλω να προσθέσω, το Red Right Hand του Nick Cave.

70's στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στο Manchester, όπου το punk ήταν συνώνυμο των Sex Pistols τότε. Εκεί προς τα τέλη των 70's άρχισε να ξεκινάει μια νέα εποχή και ένα νέο είδος. Αυτό το νέο είδος ήταν, όπως καταλάβατε, το post-punk, το οποίο είχε τις ρίζες του στο παραδοσιακό punk, αλλά ήταν πιο εσωστρεφές, πιο πολύπλοκο και πιο μελωδικό, θα μπορούσα να πω. Ήταν λες και το punk είχε αρχίσει να μεγαλώνει, να οριμάζει. Εκεί λοιπόν τοποθετούνται και οι Joy Division, όπου μεγαλουργήσανε και στα τέλη της δεκαετίας των 70's. Ακούσαμε το Disorder για να πάρουμε μια γεύση και να πάμε και να έρθουμε έτσι πιο κοντά στο σήμερα, όσο κοντά μπορείς να πεις, το 2015, όπου το μουσικό ντουέτο, η Blitzhorn Dance School, παίξαν ένα νέο είδος post-punk, έτσι πιο μινιμαλιστικό, ίσως με λίγο ηλεκτρονικό μέσα. Θα πάμε λοιπόν, όπως είπα, στο 2015 στο Home Economics, το άλμπουμ που κυκλοφορήσανε οι Blitzhorn, για να ακούσουμε το Rain.

Εκεί στα τέλη των 60's δημιουργήθηκαν οι UFO με αρχικό όνομα το Hocus Pocus, αλλά μέσα σε λίγους μήνες μετανομέστηκαν σε UFO και ακούσαμε τον Dr. Doctor, την πρώτη τους και πιο διάσημη επιτυχία τους. Το έχουν διασκευάσει ακόμα και metal bands, έχει πολύ διασκευάσει το τραγούδι με μία από τις μεγαλύτερες τους Iron Maiden, οι οποίοι μάλιστα το τιμούν βάζοντας από τα ηχεία να παίξει κάθε φορά που έχουν live το original τραγούδι, τον Dr. Doctor, και μετά ανεβαίνουν στη σκηνή για να ξεκινήσουν. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Θα συνεχίσουμε για τελευταίο τραγούδι. Άλλο ένα συγκρότημα που άλλαξε όνομα γρήγορα. Μένουμε στην ίδια εποχή, εκεί στα τέλη των 60's. Μιλάω για τους Black Sabbath, που ξεκινήσανε ως Polka Talk, λίγο αργότερα ως Earth, και τελικά τον Αύγουστο του 1969 πήραν το όνομα της ομώνυμης ταινίας τρόμου του Μάριο Μπράβα, Black Sabbath. Αυτή η ταινία ήταν από το 1963 βέβαια, και κανένα μέλος της μπάντας δεν είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή που πήρανε το όνομα Black Sabbath την ταινία. Τυχαίο γεγονός, δεν ξέρω πώς το αποφασίσανε. Θα πάμε εκεί στις αρχές των 70's στο Master of Reality να ακούσουμε το Solitude. Μάλιστα έχει σημασία, γιατί όλη αυτή η ιδιαίτερη χρειά που ακούγεται στη φωνή του Όζη δεν είναι μόνο η φωνή του, αλλά ξαναβάλαν τα φωνητικά του με ένα πολύ ελαφρό delay, ώστε να ακούγεται η φωνή του έτσι ως 3D λίγο. Και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι παίζει και ο πολυοργανοπαίχτης, ο κιθαρίστας, ο Τόνι Αϊόμι, ο θρύλος τον Black Sabbath, παίζει και φλάουτο και πλήχτρα στη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Με το Solitude λοιπόν θα σας αφήσω, ο Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την ώρα που πέρασε. Θα τα ξαναπούμε μαζί και πάλι τη Δευτέρα στις 7, οπότε μέχρι τότε σας εύχομαι να είστε καλά.

0: 94, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Όταν ακούς αυτό και αυτό, ξέρεις, είναι ο Wave 97.4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.

0: βλέπετε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακέ.
0: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610-438-940.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι.
5: Όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας. Οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνίων. Εδώ και χρόνια η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνίων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. Τριών Αβάρχων 58, Πάτρα. Με ζεδοτεχνίων. Η τέχνη της κουζίνας.
6: Για την επόμενη ώρα, την μουσική επιλέγει ο Γιάννης Γούλας.

0: Wave 97 και 4. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12 αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλώνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
3: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Την μουσική επιλέγει ο Γιάννης Γούλας.
5: Wave 97.4, your devotional rock.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο Φώτης Κατραούρας. Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
0: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
2: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
2: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
3: Wave 9.4. Ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: 7.4 Your devotional rock.

0: σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
3: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: μαχητές.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.